Εγώ σταματά λίμπη σεου. Στα τσότα είναι σα τσότα, στα βαϊ είναι σα βαϊ. Συνήθω κακαφ, καν βακάν γκυζέων μπερεστά σε ένα σαλεφ. Καν ουσί με σούμε τσένο αντίσκανε μη τζεμερό με παβάλ. Συνελέα η καφτούν, συνεγκανέ με τα μπεστά η μη σεμάν. Αχούν για χουλού αλεφενά καζίτερα.